περάσει. Ίσως δεν γνωρίζετε γιατί κάποτε έλεγα τραγούδα και θα σου περάσει. Αυθόρμητα σκεφτόμαστε τραγούδα και θα σου περάσει μελαγχολία. Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξέρετε πως τραγουδώντας κινείται το διάφραγμα με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να μαλακώσει σαν αμορτισέρ το δάγκωμα της πείνας. Τραγούδα και θα σου περάσει αναφέρεται στην πείνα. Ίσως γι' αυτό κάποτε τραγουδούσαν περισσότερο. Έτρωγαν πιο λίγο.

Ρέδα, τι με αλλού αφέρ. Σαμπανούτ φρατή, ραμ. Ραμπανί, δελά, τα ιερανού. Σενκεντά, τραή, δανά. Τα καϊού, σερτιέ, γερανούε. Τα καϊού, κοτ-κοτ, τριέρ. Αβανά, ζυμπρά, βαλαμαχούτ. Αξαντά.